0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: GR
1: 103,3. Ένα νερό κρύο νερό.

0: πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες.

αρπάξεις ή θέλες.

0: μονάχο όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

0: Ripley from head teacher Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: LGR 103,3.
3: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

χέρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR 103,3.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
2: Basta.
3: Let's go.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Good morning to the LGR fam. Στην μεγάλη οικογένεια του London Greek Radio. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.
1: Σε θυμήθηκα χθες.
0: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά στον στράτο. Στρατής.
1: Όλοι οι άλλοι μπορούν και μια μέρα ξεχνάνε.
0: Και αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Πονά.
0: Χρόνια πολλά για τη γενέθλια σας. Happy, happy birthday from all of us here at LGR. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί, έτσι, έτσι, πρωινά. Breakfast, αλλά...

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα, καλημέρα παρικία. Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Good morning to the LGR fam, wherever you're tuned in the car, at home, on the way to maybe school, at college, κάποιο πανεπιστήμιο. Και αυτοί που κάνουν chillaxing μαζί μας στην μεγάλη μας παρέα. Και τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα, έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά. Σήμερα το πρωί ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με ξεσπάσματα βροχής. Το απόγευμα ο καιρός θα γίνει πιο ηλιόλουστος. Απόψε ο καιρός θα είναι αρχικά εθριός και ξερός. Προς τα ξημερώματα ο καιρός θα καταστεί και πάλι εθριός και ξερός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Highs of 23 in London after a kind of more of a grey, potentially wet start to the day. There should be some outbreaks of sunshine. Highs of 23. Ενώ εμείς πάμε να ακούσουμε Χρήστος Μαστοράς και Μαργαρίτα.

Ο Leon of Athens featuring Κατερίνα Τούσκα με το νέο του κομμάτι Δευτέρα. Ενώ σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας και περνάμε καλά. Φτιάχνουμε έτσι το πρωινό μας μαζί, breakfast αλλά ελληνικά. LGR fam, good morning from the third floor. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR house. Και όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές.

0: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Δεν παλεύετε, η μεγάλη νέα επιτυχία της Στέλλας Καλής. Και είναι φυσικά και το τραγούδι της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το νέο κομμάτι της Άννας Δύση. Όχι γιατί δεν μας αρέσει. Εννοείται. Για να δεις, έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο. Περισσότεροι από 95.000 θεατές κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε αυτή την τεράστια μεγάλη συναυλία της Άννας Δύση. Wow, incredible numbers, more than 95,000 fanatic fans were at the Olympiakos Stadio des Athenas last weekend to celebrate 5 decades of the one and only Anna Visi, 5 decades musical career, and a 4-hour musical journey. Και είχε ένα AI διάλογο, γράφει εδώ, με τον έφηδο εαυτό της από τα πρώτα της δήματα στην Κύπρο. Ενώ κάτω της διάρκειας της 4ωρης συναυλίας επέδωσε και έναν μουσικό φορό τιμής στον πρόσφατο χαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε ένα rewind. Η νέα μεγάλη επιτυχία της Άννας Δύση, και όχι γιατί.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Καλημέρα, καλημέρα, αλλά μόλις τώρα έχετε άνοιξει το ραδιόφωνο σας. Good morning from the LGR Fam. Σήμερα Τετάρτη, η 30 Σεπτεμβρίου και πάει φεύγει και αυτός ο μήνας και μαζί μας και το καλοκαίρι μας. Πάμε εδώ Ελευθερία Δανιτάκη και δυνατά, αφιερωμένο

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday.

0: Antinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Gostandinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.

Καλημέρα, καλημέρα σας ξανά αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ LGA στους 103 και 3 στα FM. Στο DAB Plus Digital μέσω διαδικτύου και Smart Speakers Play London Greek Radio και στο lgr.co.uk. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Αυτή την Κυριακή πραγματοποιείται μια μεγάλη εκδήλωση. Το LGA στηρίζει περήφανα το μεγάλο Bicommunal Κυπριακό Φεστιβάλ που έρχεται αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό Cypriot Community Center Earlham Grove N22 5HJ. Ο είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Και μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν εκεί να μας διασκεδάσουν είναι ο Γιώργος Γεράσιμος, ο άντρος Σταύρου Μακάριος Γιορδάνου, Ιωάννα Ηλία, Κατερίνα Νεοκλέος, Κωνσταντίνος Λαγού, Βαλεντίνος Άντος, ο Γιώργος Θεοδόρου, μαζί με το συγκρότημα Κέφι και Aphrodite Children. Definitely something worth checking out, the Bicommunal Cypriot Festival taking place on Sunday at the Cypriot Community Centre between the hours of 11 a.m. and 7 p.m. Celebrating all things Cypriot here in the heart of Wood Green. Εκίστο κοινοτικό. Free entry. Be sweets, treats, Cypriot cuisine and more. Shout out to the Cypriot cuisine, shout out to the team that at the Cypriot

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment,

Και κάπου εδώ η δική μας πρωινή παρέα φτάνει στο τέλος της. Μην πάτε πουθενά όμως, γιατί η μέρα τώρα ξεκινάει. Έρχεται σε λίγο δικός μας ο Βασίλης Παναγή. Mid morning on LGR. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό στον LGR και πάρτε μας παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Για πολλά καλή συνέχεια και πάμε. Keep it locked in, keep it tight, keep it LGR.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και την μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε να δούμε τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και επίσης έχουμε και μουσικούλα, πολύ μουσικούλα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για την δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση. Θα δούμε τον καιρό σε λίγο, που είναι λίγο μουντό σήμερα. Έβρεχε πριν από λίγο, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Και ακούτε το LGR.

0: Για να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Έχουμε στο παρόν, πέφτει λίγη βροχούλα, 21 βαθμοί Κελσίου, είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία, θα παραμείνει εκεί μέχρι και το μεσημέρι και μετά θα ανέβει και μέχρι και τους 23 βαθμούς, παρακαλώ. Γύρω στις 5 θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και μετά θα δύσει ο ήλιος 6 και 41 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα να πω στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Ναι, απόψε θα μας κάνει τη χάρη, θα βγει για λιγάκι μετά τις 9 μέχρι και τις 11-12 περίπου κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ μετά το μεσάνυχτα προβλέπεται βροχούλα, θα πέσει βροχούλα και το πρωί θα ξαναβγεί το φεγγάρι, παρακαλώ, μέχρι την ώρα που θα ξημερώσουμε το καλό, 7 και 1 λεπτό, με τον ήλιο μαζί μας αύριο και η θερμοκρασία αύριο το πρωί θα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά όπως μας τα δίνουν εδώ ειδικοί και εμείς τα μεταφέρουμε σε εσάς. Επομένως, σήμερα βροχή μέχρι και 85% με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο την Πέμπτη και πάλι βροχούλα μέχρι 75% και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This, this.

0: Η Άννα η Βύση, και προχωράμε να πάμε από την Άννα τη Βύση να πάμε στην Κύπρο να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα έντυπα τα κυπριακά. Η Ανίτα Δημητρίου, μια φωτογραφία εδώ και όλα στην ώρα τους. Πόσο απαντάει η Ανίτα για τον περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα. Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Προέδρου του DC μετά τις αναφορές Αβέροφ. Και ο κάτω φώτο, μία φώτο εδώ με ένα αεροπλάνο από το Ντουμπάι, σοκαριστικές αποκαλύψεις για την πτήση της Fly Dubai. Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και, κύριε λέει σου, και μαχαίρωσε τον άλλο. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σοκαριστικές αποκαλύψεις για την πτήση της Fly Dubai. Ο ένας πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο και μαχαίρωσε τον άλλο. Τι ρε λέει σου. Και τι έγινε τελικά δηλαδή? Όχι, είμαι περίεργο να, γιατί να δούμε τι έγινε ακριβώς. Για να δούμε. Σοκαριστικά. Λοιπόν, εδώ λέει, οι επιβάτες άκουσαν φωνές στο πιλωτήριο και επενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο πιλότους. Κατέληξαν με αίματα στα ρούχα τους. Στιγμές αγωνίας έζησαν 174 επιβάτες της πτήσης Fly Dubai που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Το πρωί της Τετάρτης, όταν το αεροπλάνο εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης που παραπέμπει σε αεροπειρατεία, έχασε απότομα ύψος και άλλαξε ξαφνικά πορεία κατευθυνόμενο προς την Σαουδική Αραβία, ενώ Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν προληπτικά. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Το αρχικό σενάριο για αεροπειρατεία εγκαταλείφθηκε γρήγορα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως σημειώθηκε άγριος καυγάς μεταξύ των δύο πιλότων που προκάλεσε αυτή την αναστάτωση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους από επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό και περιέγραψαν τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά της πτήσης. Ακούσε εκεί, κύριε λέει σου, κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο που ήθελε να ρίξει αεροπλάνο. Μία από τις επιβάτησες, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα στην καμπίνα. Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε, λέει, κραυγές μέσα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια οι επιβάτες άνοιξαν την πόρτα του πιλωτηρίου και είδαμε αίματα, λέει. Κάποιος μαχαίρωσε τον πιλότο με ένα μικρό μαχαίρι, ανέφερε. Όπως είπε, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον επιθετικό, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι επιβάτες προσεύχονταν, λέει, φοβούμενοι ότι η πτήση θα κατέληγε σε τραγωδία. Προσγειωθήκαμε, υπήρχαν, λέει, στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιήσουν τον ένα πιλότο μαζί με μέλη του πληρώματος. Προσευχηθήκαμε, λέει, υπήρξαν επίσης στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από εκεί. Αυτά, κύριε Ελέησον, αυτό είναι το θέμα, να μας ελεήσει ο Χριστός και ο Θεός μας, να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πω καλημέρα στη Μαρία. Ναι, Μαρία, το Σούσουρο το τραγουδά η Ανδρομάχη. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Το Σούσουρο το τραγουδά η Ανδρομάχη. Για να δούμε. Πάμε πίσω στα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Γρήπη των πτηνών. Τι λένε οι ειδικοί για την πιθανότητα μετάδοση στον άνθρωπο και τι συστήνουν στους πολίτες. Και πιο κάτω, πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής.

η δίπλαρη με τους υπόλοιπους εκεί στο DC, δεν θα ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά, είπε ο δίπλαρος. Ξημέρωσε, νέα μέρα για το δίπλαρο. Δεν θα κάνει υποδείξεις στον Αβέροφ. Και ο Αβέροφ επιμένει, ναι, λέει, θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Τώρα, ο άλλος λέει, όχι δίχως την συγκατάθεση του ΙΣΥ, και ο άλλος επιμένει και λέει, όχι, θα είμαι. Ίσως να εννοεί ότι δεν χρειάζομαι το ΙΣΥ για να με στηρίξει. Κάτι τέτοιο. Ίσως, επειδή ο Αβέροφ ξέρει και γνωρίζει καλά ότι δεν χρειάζεται ο ΙΣΥ σαν ΙΣΥ, σαν αρχηγία, γιατί ξέρει ότι πολλοί από τα μέλη του ΙΣΥ τον αγαπούν, τον εκτιμούν. Ίσως αυτό να είναι ο λόγος. Λοιπόν, πιο κάτω. Προσκλήσεις στην αστυνομία, προσλήψεις, έλα ρε Βασίλη, προσλήψεις πιάνουν νέους αστυνομικούς, ιδού τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εξετάσεων. Ποιοι θα παραστούν στη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Έχουμε και την 1η Οκτωβρίου. Η ανεξαρτησία της Κύπρου. Ναυάγιο Γκερίνιας οδηγεί προσοχή κλειστή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο λόγω εργασιών. Και εδώ λέει μια φωτογραφία από εταιρεία ταχυμεταφοράς στα χέρια του ΙΚΑΝ. Εντόπισαν πακέτο με, ακούστε εκεί, με 6,3 κιλά κάναβης. Κύριε, λέει, έκανα τα ψώνια τους με ξένους. Όχι ρε, κλέψανε κάρτες και έκανα ψώνια με ξένες κάρτες. Χειροπέδεσε δύο πρόσωπα, τους συνέλαβαν. Καλά τους έκαναν. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα και πάμε να ακούσουμε το σούσουρο, κυρία Μαρία μου, από την Ανδρομάχη, και θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά τα έντυπα. Πάμε.

0: Αυτή ήταν η Ανδρομάχη λοιπόν και το Σούσουρο. Και εμείς πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Breaking news, η Λιγούπολη πέθανε η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Και πιο κάτω, Μητσοτάκης για καύσιμα. Αλυσιδωτή καταιγίδα στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίεζελ. Οι 72 δόσεις γίνονται 120, φρένο σε πληστηριασμούς και αυστηρά πρόστιμα σε σέρβισες κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα, πιο κάτω, μαχαιρώθηκαν εν πτήση, είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους τρόμος στον αέρα για 180 επιβάτες της Fly Dubai. Απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά, ο Νετανιάχου διέκοψε σύσκεψη, οι μαρτυρίες των επιβατών για τα αίματα στο κόκπιτ. Και έχει μια φωτογραφία εδώ, μαχαιρωμένος στο στήθος ο ένας από τους πιλότους. Αλλά τα κατάφεραν και προσγείωσαν το αεροπλάνο τελικά και σώθηκε ο κόσμος. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Πέθανε η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη την ανακοπή έξω από το σχολείο. Μάλιστα, αιωνία της η μνήμη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έρχονται βροχές και καταιγίδες. Για την Ελλάδα μιλάμε. Όταν βγει το αφεντικό θα δείτε τι έχει να γίνει. Η πρώην εργαζόμενη στην Βιολάντα, αναφορές για εργασιακό εκφοβισμό, αντιδράσεις για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δεν έχω χτυπήσει το παιδί μου. Το βίντεο είναι AI. Γιατί συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Οι haters, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και απάντηση. Εκλογές στις 5 Οκτωβρίου, το πρώτο σήμα σε εισαγωγικά Μητσοτάκη, ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας για ψηφοδέλτια, προεδρίες και νέα πρόσωπα. Δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, τι συνέβη στον τόπο της τραγωδίας, η αναφορά του Δικαστικού Συμβουλίου. Τα Τέμπη συνεχίζεται ακόμα αυτή η ιστορία. Με κάνει να ντρέπομαι, λέει, σαν χανιώτης. Το ενίκιο του νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τετραγωνικά μέτρα που εξόργησε θωρακοχειρουργό του νοσοκομείου Χανίων. Εάν ο πύραυλος που αν ο πύραυλος που καταρρύψει το τρόν είναι πιο ακριβώς από το UNV, έχει χάσει, είπε ο πρόεδρος της ΕΑΒ στο Newsbomb. Newsbomb, κυρίες και κύριοι, η ιστοσελίδα από όπου παίρνουμε εμείς όλα αυτά τα νέα, τις ειδήσεις από την Ελλάδα. Newsbomb.gr. Εάν έχετε πρόσβαση και αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις αναφορές που κάνω, μπορείτε να μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και να δείτε αναλυτικότερα κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει. Μέσα στο Boeing 737 της Fly Dubai, χάος, αίματα και τρόμος μετά από άγριο καυγά των πιλότων. Γιατί ο ένας ήθελε, λέει, να ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος τον εμπόδισε. Ακούσε εκεί να ρίξει το αεροπλάνο, ήταν απελπισμένος, κάτι συνέβηκε. Και ο καιρός στην Ελλάδα, τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, παρενέσεις με νόημα από Μητσοτάκη προς υπουργούς. Να υπερασπίζεστε το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Ποια είναι η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai από χαμηλού κόστους σε full service? Και πιο κάτω, Τσίπρας και Κυψέλη, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε. πλήρης απογοήτευση πρόσβασης στα social media για παιδιά μέχρι 15 ετών. Όλο το σχέδιο πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση από την 1η-1η-2027. Η δημοσκόπηση φάντασμα που έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, πάω πίσω σε αυτό το πλήρης απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά μέχρι 15 ετών. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, την ταπεινή, εξαρτάται πιο πολύ από τους γονείς. Ο γονιός δεν αγοράζει κινητό στο παιδί του, ο γονιός του το παίρνει το κινητό και ο γονιός του απαγορεύει και του, δεν το αφήνει το παιδί να μπει σε κάποια πράγματα, με άλλα λόγια τον παρακολουθεί. Το παρακολουθεί το παιδί. Είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, τι να πούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ ο Kim Jong-un ζυγίζει, ακούστε, ο Kim Jong-un ζυγίζει περισσότερα από 140 κιλά, αλλά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Θηρίο έγινε ο Kim Jong-un. Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσα. Ανίποτη θλίψη στην Καβάλα για τον Θάσο, για τον θάνατο του 16χρονου Άνι, έχασε τη ζωή του σε ακατάλληλο γήπεδο για ένα τζαντζάρισμα. Τρενάκι του τρόμου σε Λούνα Πάρκ έμεινε στον αέρα με τους επιβάτες να κρέμονται. Κύριε λέει, οι 10 πρώτες ημέρες του Newswatch. Αυτά ήταν τα νέα μας και νομίζω είναι ώρα να πάμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Έτσι νομίζω, γιατί έχει περάσει, έχουμε περάσει τις 11. Για να δούμε αν το έχουμε το δελτίο κάπου εδώ, πρέπει να είναι. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα? Για να δούμε τα τεχνικά θέματά μας. Καμιά φορά μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, θα διευθετηθεί το θέμα. Νομίζω ότι, για να δούμε, πάμε να δούμε αν είναι ειδήσεις εκεί, θα τις ακούσουμε. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. International paparazzi who were seen looking into the grounds of Prince Archie and Princess Lilibet's school have been branded extraordinarily reckless and accused of an unacceptable intrusion into the privacy of children. That's according to the Duke and Duchess of Sussex's spokesperson. Andy Burnham has vowed to be honest about any shortfall in his plan to fund a national care service. He promised to say where that money's coming from, leaving the door open to tax rises. And there's calls today for the Scottish Government to ensure mental health patients' human rights are being protected. The Scottish Human Rights Commission says some could be subject to inhumane or degrading treatments. Professor Angela O'Hagan is their chair.
2: This has a lasting harm. This stays with people long after their time in the mental health setting has, thankfully, ended. But it also means there's a huge impact on families and carers, because families are afraid to speak up.
1: The Scottish Government has been approached for comments. That's the latest from Radio News Hub. I'm Holly Hughes.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: LGR 103,3.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραίο τραγουδάκι, ρυθμός. 10 λεπτά μετά τις 11 και πάμε να δούμε τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα, κυρίες και κύριοι, έτσι για την δική σας ενημέρωση, lifo.gr/now/world. Εκεί βρίσκουμε τους τίτλους ειδήσεων και αν επιθυμείτε να δείτε περισσότερα για ένα θέμα που θα αναφερθώ, μπορείτε να μπείτε εκεί στην ιστοσελίδα αν έχετε πρόσβαση και να το δείτε. Διεθνή λοιπόν, ο κύριος Τραμπ ξεκινά περιοδία 32 ημερών για την προεκλογική εκστρατεία. Όλοι θέλουν να πάω εγώ, λέει ο κύριος Τραμπ. Αναφορές για την πτήση της Fly Dubai. Ο ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος τον εμπόδισε. Μπέρναμ, το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου. Λήξη συναγερμού για αεροπλοιοτεία σε πτήση προς το Τελ Αβίβ. Μιλάμε για την ίδια πτήση, οι πιλότοι ήρθαν σε χέρια, σφάχτηκαν μεταξύ τους. Τι σχέση είχε ένας βασιλιάς των Vikings με την ονομασία του Bluetooth? 2 χρόνια χωρίς διώξεις, γιατί ξανοίγει η υπόθεση ομαδικού βιασμού σε κορυφαίο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Γερμανία, ιστορικό χαμηλό στην στάθμη του ποταμού Ρήνου λόγω λειψιδρίας. Πιο κάτω, στη Ρωσία, προχωράει σε δραματικές περικοπές σε υγεία, παιδεία και πρόνοια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ απορρίπτει των ενδεχόμενων νέων κανονισμών και προτείνει αυτορύθμιση του κλάδου. Στην Ουγγαρία συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού. Και γιατί, παρακαλώ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανήλικος εμφάνισε γεμάτο όπλο σε παιδικό σταθμό του Μίσιγκαν. Αργεντινή, η φτώχεια ανέβηκε στο 32,3%, σχεδόν 1 στα 2 παιδιά κάτω από το όριο. Στο Μεξικό, ο τύφωνας Πόλο έφτασε στην Μπάχα Καλιφόρνια. Ο κύριος Νετανιάχου, έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να μας επιτεθούν πριν τις εκλογές. Η κυβέρνηση Τραμπ εγκαινίασε το ανανεωμένο America.gov, ωστόσο κάτι δεν πάει καλά με τις απαντήσεις. Και πιο κάτω, παραμένουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε ισχύ η απαγόρευση για εισαγωγές από τον Καναδά αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στο Μαρόκο, η Φατίμα Ζάχρα Ελ Μανσούρη είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Στο Μαρόκο λοιπόν, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός, η Φατίμα Ζάχρα Ελ Μανσούρη. Μπράβο της. Και πιο κάτω, στη Βρετανία, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στις έρευνες για την σχεδιαζόμενη επίθεση στην βάση RAF. Και το τελευταίο, παρετείται ο επικεφαλής του πύργου του Άιφελ μετά την απομάκρυνση γυναικών εργαζομένων. Και καλά έκαμε. Λοιπόν, για να δούμε, 14 λεπτά ακριβώς η ώρα μας έως το Λονδίνο, 14 λεπτά μετά τις 11,
14 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και το προσωπικό της. Καλημέρα θέλω να πω στο Βαρόσι Lettings, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρο και την ομάδα του εκεί, και ευχαριστούμε για τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Και καλημέρα θέλω να πω επίσης, κυρίες και κύριοι, στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη, στον Τζίμι Ανδρέα, τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Και καλημέρα σε εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε. Μεταξύ αυτών είναι ο κύριος Ανδρέας, ο κύριος Πέτρος, η κυρία Ανδρούλα, ο Δώρος ο Μούλος, τακτικά μας ακούει μέσω του, μας ακούει στο αμάξι του, και επίσης ο Τάσος Χάνας. Να πω καλημέρα και στο Γιώργο τον Λίγκο που πιθανό να είναι στο δρόμο τώρα προς το Ελένη TV, και ευχαριστώ Γιώργο για την πολύ καλή συνεργασία και σου εύχομαι μια καλή όμορφη μέρα και εσύ, και μια όμορφη μέρα στην Ειρήνη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί στο Ελένη TV, και να τους χαρίσω το άρωμα. Το άρωμα, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ είμαστε. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Για να δούμε.

0: 21 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να σας πω για την πορεία From Home to Home Walk 26 που θα γίνει εκεί στο Αναστάσια Lodge. Θα ξεκινήσει και θα καταλήξει στο Autumn Gardens. Πορεία λοιπόν από σπίτι σε σπίτι αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Διανύουμε με τα πόδια την διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Αναστάσια Lodge στο Wichmore Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer's Society και θα χαρούμε πολύ να συμμετέσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρχετε μαζί μας για ένα μέρος της ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες καθώς περνούν. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου στις 1:30 το σημείο κίνησης Αναστάσια Lodge 10-14 Arundel Gardens, Wichmore Hill, N21-3AE. Σημείο τερματισμού Autumn Gardens, 73 Turn Gardens, Southgate, N14-4QB. Εγγραφείτε και μάθετε περισσότερα. www.autumn-gardens.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να πούμε ότι μπορείτε να κάνετε και δωρεές μπαίνοντας στα www.justgiving.com/page/from-home-to-home-walk. Αυτό είναι το website όπου μπορείτε να κάνετε εισφορές. Κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην θεραπεία. Μιλούμε για dementia, άνοια, κυρίες και κύριοι. Αυτό λοιπόν θα γίνει αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το ξεκίνημα από το Anastasia Lodge εκεί στο 10-14 Arundel Gardens, Wichmore Hill, N21-3AE, 1:30. Και θα τερματίσουμε στο Autumn Gardens. Αυτά. Ευχαριστίες πολλές να στείλουμε στην οικογένεια του κυρίου Μελή Ούρης και της κυρίας Αναστασίας και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ευγενία Πλατάκη που είναι η υπεύθυνη για όλη αυτή την διοργάνωση. Και να τους χαρίσουμε, κυρίες και κύριοι, όλα μας τα τραγούδια. Πριν από τα τραγούδια όμως έχουμε ένα διαφημιστικό το οποίο πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360-0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Homes. See Michael & Co. N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης ο Ρέμος, είναι η Αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα. Και πάμε να πούμε λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Official radio partner London Greek Radio. Πάμε να τον ακούσουμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο.

καθένα με τον τρόπο του, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Αργυρέ. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάποιες χαιρετούρες, καλημέρες να στείλουμε σε αγαπημένα πρόσωπα και ανθρώπους που μας ακούνε τακτικά και μας στηρίζουν. Καλημέρα λοιπόν στο Δήμο της Continental, στον Μάριο και την Ειρήνη, εκεί στο 8 Green Lanes Palmes Green. Σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να σας εξυπηρετήσουν. Θέλω να πάω λίγο πιο κάτω. Πριν πάω πιο κάτω όμως, να χαιρετήσω όλους εκεί στο Wild Bee. Είναι λίγα βήματα από το Δήμος Continental, τον Θείο και τους υπόλοιπους εκεί, καθώς και τον Στέλιο που ήταν πριν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, ο οποίος συνεργάζεται τώρα με τον Θείο. Χαιρετώ λοιπόν όλα τα καλά παιδιά εκεί. Να πάω λίγο στα Αστέρια και να χαιρετήσω τον κύριο Γιώργο Αρναούτη και τα κορίτσια και τα γόρια στο Cleaners United και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. I want to say thank you for your services, boys and girls at the Cleaners United. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα και στην κυρία Μαρία και στην κυρία Λίτσα εκεί στο Αρώμα Πατήσερη. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα στον Παγινώντας, καλημέρα στον Βίλτον, στον Άντι και την ομάδα του εκεί στο Southgate. Καλημέρα στο Cuisine Express, τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, το Διόνυσος. Και έρχομαι και πάλι πίσω εδώ στο Palmer Screen να χαιρετήσω όλους εκεί στο Kikis Midland Suppliers, το Ζούτος. Καλημέρα. Να είστε καλά. Χαιρετώ και το Taste of Cyprus. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά όλοι. Την Ειρήνη, τον Μόντι και τους υπόλοιπους, όλους τους τακτικούς πελάτες εκεί. Τον κύριο Κώστα, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα και όλους τους άλλους. Καλή σας ημέρα. Και πριν φύγω από την περιοχή να πάω λίγο εκεί στο Midleton Road. Καλημέρα στο Νικοσία, λίγο πιο κάτω είναι, είναι ο Κυπρέος. Καλημέρα στην γωνία εκεί, στον Mams Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Artemis, στον Roger Greg. Πιο κάτω είναι ο Δημητρίου in English, ο Πανίκος και οι υπόλοιποι. Χαιρετώ όλους και λέω να τους χαρίσω τη Γέρμη, τη Βράκαν που κάνει τρική τρακά.

0: Γέρημη Βράκα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που κάνει τρίκη τρακά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να σας πω για τις δύο παρικιακές εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, την Παρικιακή, η οποία εκδίδεται μαζί με την Ελευθερία κάθε Πέμπτη. Η Παρικιακή φτάνει εδώ στα γραφεία μας και ευχαριστούμε την διεύθυνση για την αποστολή της. Και επίσης μπορείτε να τη βρείτε εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και αλλού. Επίσης, να πούμε για την Ελευθερία που διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, η οποία Ελευθερία βγαίνει μόνο διαδικτυακά, στο ίντερνετ. Διαβάστε λοιπόν σήμερα, read today and every day, την Ελευθερία, www.elefteria.co.uk. Ευχαριστίες πολλές και στις δύο εφημερίδες και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε τώρα. Έχουμε διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και μετά γυρνάμε πίσω με τον Απόν, ο οποίος είναι πάντα παρόν.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: What am I supposed to say?

Όπου καίγομαι. Η κυρία Μαρία είναι μαζί μας και επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι μας «Ζωνάκι», «Αιωνία του η μνήμη». Ανάσα. Ανάσα λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία για την επιλογή και πάμε.

0: Μέσα λοιπόν δεν μπορώ να πάρω. Μαζονάκης, αιωνία του να είναι η μνήμη. Άφησε και αυτός ωραία τραγούδια για να ακούμε. Καλημέρα κυρία Μαρία, ευχαριστώ, καλή επιλογή, να είστε καλά. Και συνεχίζω, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, που θα μας το πει η Στέλλα Καλή. Δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε λοιπόν, το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, στον Γιάννη, στον Θανάση, στη Χριστίνα και τα υπόλοιπα κορίτσια και τα αγόρια εκεί. Καλή σας ημέρα. Και απέναντι είναι και τα παιδιά εκεί του YNS. Καλή σας ημέρα και καλή ημέρα και σε εσάς παιδιά, να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ πάντοτε για την καλή συνεργασία. Λοιπόν, είπαμε Στέλλα Καλή και δεν παλεύεσαι. Θα μας πάρει σιγά σιγά μέχρι το μεσημεράκι. Θα επιχειρήσω και πάλι να δω αν τα καταφέρουμε να έχουμε δελτίο ειδήσεων. Αν όχι, απολογούμε από τώρα. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Το επόμενο τραγούδι είναι από την καλή μου τη φίλη την Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία Στέλλα αυτό το τραγούδι το είχε στείλει στον διαγωνισμό για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

0: Eurovision, δεν πέρασε στα τελευταία 12, όμως το έκανε επιτυχία. Ακούγεται τακτικά, είναι χορευτικότατο, ωραίο, όμορφο τραγούδι. Και θα το χαρίσω στον Τάσο, στον Νίκ και σε όλους εκεί, στον Νίκολας Πρίντσες. Καλή σας ημέρα. Και το χαρίζω επίσης στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου και στην Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα σας. Και να το χαρίσω και σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, να το χαρίσω στον Λούι Σταυρή, στον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του. Εκεί στο καφενείο χαιρετώ τον Κώστα, χαιρετώ την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, χαιρετώ την Άννα, την κυρία Μαρία, ευχαριστώ κυρία Άννα για το πολύ ευγεύστο καφεδάκι που ήπιαμε εκεί μαζί με τον φίλο μου τον Μεχμέτ. Αυτά, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και έχω την ευαίσθηση ότι θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Γεια μας αγαπητή Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις πρόσφατες επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και τις συναντήσεις του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ενημερώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε το πρωί για σχεδόν 3 ώρες. Μετά τη συνεδρίαση του σώματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης δήλωσε ότι υπήρξε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων ως προς τα επόμενα βήματα σε σχέση με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για υποβοήθηση της προσπάθειας επανέναρξης των συνομιλιών, καθώς και εν ώψη της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του στην Κύπρο εντός Οκτωβρίου για προετοιμασία της άτυπης διευρυμένης διάσκεψης. Πρόσθεσε ότι η πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε και για τις προτάσεις που είχε υποβάλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και συζήτησε στη Νέα Υόρκη τόσο με τον Αντώνιο Κουντέρες όσο και με την Μαρία Άγγελα Ολκίν. Ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε ότι η προσπάθεια ασφαλώς και συνεχίζεται, διαβεβαιώνοντας ότι η προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στη διαδικασία παραμένει αμείωτη. Η πεποίθησή μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι μόνο μέσα από επικοδομητικές προτάσεις, επικοδομητική στάση και με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, αρκεί να επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση από όλα τα μέρη. Η Τεχεράνη έλαβε επίσημη απάντηση από την Ουάσιγκτον για την πρόσφατη πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Ιρανική κυβέρνηση, χωρίς όμως να δώσει διευκρινήσεις για το περιεχόμενο. Όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχαντζερανή, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Ρακτσί η πρόταση της Αμερικανικής πλευράς. Νωρίτερα, αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ να εντείνει τις μεσολαβητικές προσπάθειες. Στην Ουκρανία, 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Άλλοι 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουν σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 3 συνοικίες της πρωτεύουσας με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα. Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί το απόγευμα προς έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός διευκρίνησε ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για στήριξη των πολιτών πέραν των μέτρων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Σημείωσε ότι η προτεραιότητα παραμένει η στοχευμένη στήριξη των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο, δεν αποκλείει τη λήψη και οριζόντιων μέτρων, επισημένοντας ότι ορισμένα προβλήματα αφορούν το σύνολο των πολιτών. Ο κύριος Κεραυνός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχίσει να στηρίζει τα κοινωνικά στρώματα. Πέραν των 27 κιλών κεταμίνης και μικρότερες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών, εντόπισε χθες η αστυνομία σε διαμέρισμα στη Λεμεσό, στην παρουσία των 2 ενίκων ηλικίας 23 και 24 ετών. Κατά τη σύλληψή τους, οι 2 νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μέλους της ΙΚΑΝ, το οποίο φέρει ήδημα στα χείλη και ερυθρότητα στο μάτι. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο. Οι 2 ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης τους. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές στα βόρεια, στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Τοπικά η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχές καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ σε περιοχές καταιγίδας θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται στα 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 18 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Μόλις ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, ήταν ευχάριστο που ακούσαμε δελτίο ειδήσεων, τα καταφέραμε τελικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκφωνητή, τον οποίο και συγχαίρουμε για την πολύ ωραία προφορά του και όλο το team εκεί, όλη την ομάδα ενημέρωσης και ευχόμαστε να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα όλοι. Προχωράμε, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Για έμνηστη Τζένι Βάνου. Μας έφερε στα 17 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στον Οντίνο. Και να σας πω λίγο για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει αυτήν την Κυριακή στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα social media, στην εφημερίδα Παρικιακή. Και να πούμε ότι αρχίζει από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7, είσοδος ελεύθερη, και υπάρχουν πάρα πολλά εκεί. Έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με καλλιτέχνες διάφορους, υπάρχουν ομιλίες κτλ. Λοιπόν, μεταξύ των καλλιτεχνών είναι και η ορχήστρα του Κωνσταντίνου Λαγού με τον Βαλεντίνο Άντο και τον Γιάννη. Θα υπάρχουν τσατιστά από τον Μεχμέ, τον Βασίλη και τον Άτουν, ομιλίες από τον Φώτο Κουζούπη, coordinator του BCF26, και από τον αξιότιμο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον High Commissioner Dr. Κυριακό Κούρο. Χαιρετισμοί από τον Χρήστο Καραολή, Chair of POMAC. Επίσης από τον Νιγιαζή Ενβέρ, Chair of TT, παραλαμβάνω, Chair of TCCA, Turkish Cypriot Community Association. Εμφάνιση θα κάνει και ο νεαρός ο Χάρη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο φέτος στον διαγωνισμό Eurovision της τον Junior διαγωνισμό Eurovision. Και επίσης θα έχουμε τον rapper ο Σελ, ο οποίος τραγουδά One Cyprus. Έχουμε τον Christopher Επαμπινώντας, stand-up comedian. Έχουμε την ορχήστρα του Γιώργου του Γεράσιμου, ο οποίος μαζί με τον Άντρο Σταύρου, τον Μακάριο τον Ιορδάνου και την τραγουδίστρια Ιωάννα Ηλία θα μας χαρίσουν ευχάριστες στιγμές. Έχουμε την Κατ Νεοκλέους, Κατρίνα Νεοκλέους. Έχουμε επίσης θα επαναληφθούν τα τσατιστά από τον Μεχμέτ, Βασίλη και Άρτουν. Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, και μιλώντας για Γιώργο Γεράσιμο, ακούστε αυτό το πολύ ωραίο, όμορφο τραγούδι, κυπριακό τραγούδι, με κυπριακό στίχο. Οι καλοσύνες σου, ούλες οι καλοσύνες σου, Γιώργο Γεράσιμε.

αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο στο Third Bicommunal Cypriot Festival. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την οικογένειά του, καθώς και το Σαβάκι. Τι κάνετε Σαβάκι, καλά είσαι? Και να τους χαρίσω την καλοχωρίτησαν. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.

0: private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athinamou. Costantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
1: Costantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Costantinos Argyros, Athinamou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Έχουμε ακριβώς 30 λεπτά στη διάθεσή μας πριν από το επόμενο διουργείο ειδήσεων. Χαιρετώ την κυρία Μελίνα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Μελίνα. Η κυρία Μελίνα μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον αδελφό της, τον Αριστίδη, που έχει τα ενέθλιά του και είναι χαρισμένο από όλη την οικογένεια. Ο άνθρωπος λοιπόν, με την γλυκερία, ο άνθρωπος είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους, και χρόνια πολλά στον Αριστίδη για τα ενέθλιά του και από μας και από όλη την οικογένειά του.

Αυτά λοιπόν από την γλυκερία μας. Και είναι ώρα νομίζω να ακούσουμε και το «Θέλω να πάω έσω μου», που μου το ζήτησε η κυρία Ελένη. Και επίσης θέλω να το χαρίσω και στην κυρία Μαρία που της αρέσει πάρα πολύ και στην κυρία Γεωργία. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, εκεί στο Θέατρο Τέχνης που έγινε τον Ιούλιο, μαζί με ακόμα ένα τραγούδι, το «Κύπρος μου όμορφο νησί». Και εσείς το αγαπήσατε, τα αγαπήσατε και τα δυο. Κύπρος Χαρλάμπους έγραψε τις μουσικές και για τα δύο και πάραξε και ένα βίντεο και για τα δύο τραγούδια με τη φωνή του Αχιλλέα λοιπόν. Πάμε να τα ακούσουμε και να το χαρίσω όπως έχω πει σε εσάς που το αγαπήσατε και επιθυμείτε να το ακούτε με την ευχή πολύ σύντομα να πάμε όλοι έσω μας.

0: Και σας υπόσχομαι ότι, ναι, θα περάσουμε καλά. Φεύγει ο Αντωνάκης, πάει ο Αντωνάκης. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Υγεία, υγεία και λίγη αγάπη να δίνουμε και να παίρνουμε. Τι άλλο να πούμε, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: πάστα. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

πιστεύω! Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μπράβο! 10 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα. It's your Wednesday drive time. Διάτα του μήνα σήμερα. Wow, already!
1: Πες μου γιατί δεν είσαι εδώ και δεν σε νοιάζει πόσο δύσκολα περνάω.
0: Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Εδώ στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR.
1: Ξεχνιέμαι που και που μα δεν ξεχνά.
0: Ανδρέας Μιχαλίδης στα τεξ μέχρι και τις 7. Drive time.
1: Μες στον καπνό.
0: Right here on London's number one official Greek music FM station. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις, καλές δουλειές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση. Δώσε ρυθμό.

0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στους 103,3 στα FM.
2: Για πάμε εδώ ολοκαίριο Πάνο Κιάμο για ανοιχτή ακρόαση.

0: listening to Drive Time with Andreas Michalides on LGR.
1: This is Drive Time. Ανδρέας Μιχαλής στο LGR εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά όμως σε έναν παγκόσμιο φαινόμενο.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: This is LGR.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. 25 λεπτά μετά τις 5. Ένα μυαλό το έχω.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Πάμε εδώ στο ρυθμό. Αλλάζω και λέω. This is LGR taking you through. Μέχρι και τις 7 παρέα. Στα 15 λεπτά μετά τις 6. Για πάμε εδώ.
3: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση. Και εσείς ακούτε το πρόγραμμα του Αντρέα Μιχαηλίδη στο LGR.

0: Συνεχίζουμε εδώ.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Looking for the right secondary school for your child?

0: 7 εδώ και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Hope you enjoy the show. Hope you enjoy the music. We'll be back once again tomorrow, same time, same place. Right here on London Greek Radio. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τη μουσική μέχρι και τις 7 παρέα. Έτσι λοιπόν μείνετε εδώ μαζί μας και τα λέμε και πάλι εδώ αύριο. Keep it London Greek Radio.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig, on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 PM till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes. See Michael & Co. N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Sport.gr 103,3.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Ladder Break Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.